0: Ο Αποστόλης σας χαίρεται, καλό κέφι και καλή ζωή, και να ακούγεται το 8CCC ράδιο, σταθμός 102.1 FM.
1: You guys working εδώ στο on a Alice new Springs. Album?
2: Yeah.
1: Great.
2: You want to hear a new album?
1: I want to be on the album.
2: I don't know about that.